τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σ' αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη

και βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου, ξαναγυρνώ εδώ ζητώντας αγκαλιά σου.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Καλημέρα! Ακούτε την ελληνική ήχο? Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο!

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε μέρες δύσκολες, μέρες σκοτεινές όπου οι πάντες και τα πάντα μοιάζουν να είναι εναντίον μας και το χειρότερο απ' όλα αισθανόμαστε πως ακόμα και ο ίδιος ο Θεός μας έχει ξεχάσει, γυρίζοντάς μας επιδεικτικά την πλάτη. Στο Α Σαμουήλ κεφάλαιο 30, ο βασιλιάς Δαβίδ αντιμετωπίζει μια τέτοια φοβερή κρίση, μια πολύ σκληρή δοκιμασία. Ο Δαβίδ και οι άντρες του μόλις έχουν επιστρέψει από το πεδίο της μάχης, για να ανακαλύψουν ότι οι εχθροί τους κατά τη διάρκεια της απουσίας τους είχαν επιτεθεί την Σικλάχ, τον τόπο που έμεναν, και είχαν πυρπολήσει εκείνη τη μικρή πόλη και το χειρότερο απ' όλα είχαν απαγάγει όλες τις γυναίκες αλλά και τα παιδιά τους. Πώς άραγε αντιμετώπισε την κρίση αυτήν ο Δαβίδ, τι έκανε? Μας λέγει ο λόγος του Κυρίου ότι ο Δαβίδ εγκρατεώθη εν Κυρίω το Θεό αυτού. Βρήκε δηλαδή δύναμη στον Θεό του. Ξέρετε, οι δοκιμασίες φτιάχνουν και διαμορφώνουν το χαρακτήρα του πιστού ανθρώπου όταν τις χειριστούμε σωστά, αλλά κυρίως οι δοκιμασίες φανερώνουν από τι υλικό είμαστε φτιαγμένοι. Οι κρίσεις που έρχονται στη ζωή μας και οι δύσκολες καταστάσεις φανερώνουν τι είδος άνθρωποι είμαστε, από τι υλικό είμαστε φτιαγμένοι, φανερώνουν το χαρακτήρα μας. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου χτίζεται καθημερινά με τις μικρές αλλά και με τις μεγάλες αποφάσεις που παίρνουμε. Οι αποφάσεις, ιδιαίτερα οι μικρές, ποτέ δεν συγκεντρώνουν πάνω τους την προσοχή μας ή ακόμα και των άλλων ανθρώπων. Αυτό θα γίνει όταν οι δυσκολίες παρουσιαστούν μπροστά μας, τότε όλοι, αλλά και εμείς οι ίδιοι, θα κατανοήσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Ξέρετε, ο χαρακτήρας του χριστιανού είναι το θεμέλιο, η βάση πάνω στην οποία όλα χτίζονται ή καταστρέφονται. Ο χαρακτήρας είναι η πρώτη ύλη της ζωής δια της οποίας με μεγάλη επιμέλεια θα κατασκευάσουμε ναούς ή με αμέλεια θα δημιουργήσουμε σκουπιδότοπους. Χαρακτήρας είναι αυτό που περιγράφει ο Ιησούς στους μακαρισμούς. «Μακάρι», είπε, «οι φτωχοί το πνεύματι», «μακάρι οι πενθούντες», «μακάρι οι πραείς», «μακάρι αυτοί που πεινάν και διψάν για τη δικαιοσύνη», «μακάρι οι ελεήμονες», «μακάρι οι καθαροί την καρδίαν», «μακάρι οι ειρηνοποιοί», «μακάρι αυτοί που διώκονται για την βασιλεία των ουρανών». Τα εδάφια μας και αγραφούν ανθρώπους που διακρίνονται για την ταπείνωση, την ευαισθησία με τη δική τους αμαρτία αλλά και το κακό που υπάρχει στον κόσμο, την πραότητα, την δικαιοσύνη, την φιλευσπλαχνία, την καθαρότητα αλλά και την ειρηνοφιλία. Χαρακτήρας είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, γράφει ο Παύλος στην Γαλάτες 5. Ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Εδώ έχουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τις εκδηλώσεις αν θέλετε που αποτελούν τη σφραγίδα, το σήμα κατά τεθέν του γνήσιου χριστιανού. Επειδή λοιπόν ο χαρακτήρας είναι εσωτερική δουλειά, υπόθεση καρδιάς, διαβάζουμε στις Παροιμίες 4:23, «Με τα πάσης φυλάξεως φύλαξε την καρδιά σου, διότι από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής». Ήρθε λοιπόν η κρίση στη ζωή του Δαβίδ, όπως έρχεται και στη δική σου και στη δική μου. Πώς αντέδρασαν οι άντρες του? Διαβάζουμε ότι εκεί στέρεψαν στα δάκρυα, ύψωσαν, λέει, τη φωνή τους και έκλαψαν. Το ίδιο και ο Δαβίδ, και λέει ότι εθλίβει σφόδρα, λυπήθηκε πολύ. Γιατί οι ίδιοι του οι άντρες ήθελαν να το λιθοβολήσουν, επειδή η ψυχή όλου του λαού ήταν πικραμένη για τους ιούς, τις θυγατέρες και τις γυναίκες τους που τους είχαν όλους απαγάγει. Κλάμα, παράπονο, αντίδραση και ανταρσία. Και ξέρετε, τέτοιες στιγμές και στη δική μας τη ζωή
Είναι εύκολο να κατηγορούμε τους άλλους, να αναζητούμε κάποιον αποδιοπομπιαίο τράγο, και εδώ οι άνδρες του Δαβίδ τον θεώρησαν αίτιο της συμφοράς. Ο Δαβίδ με τη σειρά του δεν πανικοβλήθηκε, δεν απελπίστηκε, δεν τα έχασε. Διαβάζουμε στο Ιερό Κείμενο ότι και αυτός έκλαψε και θρύνησε και πόνεσε. Δεν παρέλειψε όμως να κάνει το πιο σημαντικό από όλα. Ο Δαβίδ, διαβάζουμε, κρατεώθηκε εν Κυρίω. Ενώ όλα ήταν γύρω του σκοτεινά, δεν έχασε το θάρρος του, αντίθετα, εμπιστευόμενος τον Κύριο, ακούμπησε την υπόθεσή του στα χέρια του Θεού, εμπιστεύθηκε τον Θεό και ο Θεός τον ενδυνάμωσε. Πήρε δηλαδή δύναμη από τον Κύριο τον Θεό του. Πώς μπορεί να γίνει το ίδιο άραγε και στη δική μας τη ζωή? Υπάρχει τρόπος να βρω το θάρρος, να βρω την ειρήνη, να ανακτήσω τις δυνάμεις μου, ιδιαίτερα όταν είμαι περικυκλωμένος από αντίξωες συνθήκες που είναι πέραν του δικού μου ελέγχου? Μπορώ με τη χάρη του Θεού να μετατρέψω τα εμπόδια σε σκαλοπάτια που όχι απλά θα με φέρουν πιο κοντά στο Θεό, που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, αλλά και θα με βοηθήσουν να με στώσω πνευματικά? Η απάντηση είναι ναι. Τι έκανε λοιπόν ο Δαβίδ? Πρώτα απ' όλα, το πρώτο που έκανε ήταν να ζητήσει από τον ιερέα τον Αβιάθαρ να φέρει το εφόδ, ήταν ένα από τα άμφια του αρχιερέα, για να προσευχηθεί στον Θεό. Και συχνά χρησιμοποιούσαν αυτό το άμφιο για το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, πολύ απλά, προτού ενεργήσει, προτού κάνει οτιδήποτε, ζητάει οδηγία από το Θεό. Προσεύχεται για κάτι που ίσως και να μην είναι τόσο απαραίτητο να ρωτήσουμε τον Θεό. Γιατί? Γιατί η κοινή λογική μας λέει τέτοιες στιγμές πρέπει να ενεργείς με ταχύτητα. Κάποιοι συνέλαβαν την οικογένειά σου, δεν χρειάζεται να ρωτήσεις τον Θεό, απλά αναζήτησέ τους, μήπως και προλάβεις το κακό, μήπως και μπορείς να τους εντοπίσεις ζωντανούς. Ο Δαβίδ όμως, και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, δεν θέλει να κάνει κάτι χωρίς τη συγκατάθεση αλλά και την ευλογία του Θεού. Με τον τρόπο αυτό βλέπετε εισάγει τον Θεό στη ζωή του, φέρνει τον Θεό, ανοίγει την πόρτα της ζωής του και εισάγει τον Θεό στις υποθέσεις που έχει. Ξέρετε, οι κρίσεις, οι δοκιμασίες, τα ατυχήματα, ακόμα και οι βαριές ασθένειες στη ζωή μας δεν εκπλήσουν τον Θεό, δεν τον συλλαμβάνουν απροετοίμαστο. Η Αγία Γραφή μας λέγει ο Θεός γνωρίζει το τέλος από την αρχή. Επομένως, όταν θα έρθουν αυτές οι στιγμές, ή αν ζείτε αγαπητοί φίλοι τέτοιες στιγμές τώρα στη ζωή σας, μην μάχες ενάντια στον Θεό, μην αμφιβάλλεις για την αγάπη Του, μην κυριεύεσαι από πικρίες, μην τα φορτώνεις τους άλλους. Πρέπει να κάνεις το θέλημα του Θεού βιαστικά, μην είναι μια κατεπίγουσα εργασία, ό,τι θέλει ο Θεός. Ρώτησε τον Κύριο και καρτερικά περίμενε την απάντησή Του. Δεύτερον, πάρα πολύ σημαντικό, όχι προσεύχεται μόνο και εισάγει το Θεό στη ζωή του, αλλά ζητάει από τον Θεό τη δύναμη να κάνει αυτό που χρειάζεται. Ο Δαβίδ και οι άνδρες ήταν ήδη πολύ κουρασμένοι από τις εμπειρίες του προηγούμενου κεφαλαίου. Ήταν έτοιμοι για μάχη. Το ταξίδι της επιστροφής ήταν μακρύ, κουραστικό. Σε όλα αυτά να προσθέσουμε τη δυσκολία που συνάντησαν, το φοβερό κλάμα, τον θρήνο, λέει εκεί ότι έφτασαν σε σημείο εξαντλήσεως. Κι όμως, όταν υπακούμε τον Θεό μας δίνει την δύναμη για να κάνουμε αυτό που θέλει Εκείνος να κάνουμε. Μία από τις πιο θαυμαστές αλήθειες της χριστιανικής ζωής είναι ότι έχουμε δύναμη που δεν είναι δική μας. Τα πάντα, λέει ο Απόστολος Παύλος, Φιλιππισίους 4:13, δύναμαι να τα κάνω με τη δύναμη του Χριστού. Τα πάντα και βέβαια όλα όσα έχουν να κάνουν με το θέλημα του Θεού. Ο χριστιανός που συμπορεύεται κάθε μέρα με το Θεό, προσεύχεται, μελετά, διαποτίζει την καρδιά του με το λόγο του Κύριου, θα ανακαλύψει ότι είναι αποδέκτης ασυνήθιστων δυνάμεων που ο Κύριος μας χορηγεί για τις κρίσεις αλλά και τις μεγάλες δοκιμασίες του Θεού. Έτσι λοιπόν,
Πρώτα απ' όλα εισάγει τον Θεό στο πρόβλημά του. Δεύτερον, ζητάει από τον Θεό να του δώσει τη δύναμη να κάνει αυτό που πρέπει. Παραδίνεται στο θέλημά του, αλλά και αναπαύεται στην κυριαρχία του Θεού. Ο Θεός φρόντισε να συναντήσει ο Δαβίδ στο δρόμο έναν δούλο άρρωστο που τον άφησαν οι εχθροί και μέσω αυτού να εντοπίσει τους εχθρούς, να πολεμήσει τους εχθρούς, να ελευθερώσει όλες τις γυναίκες και τα παιδιά. Κανέναν από αυτούς δεν άφησε ο Θεός να πάθει κακό. Και στο τέλος να πάρουν και τα λάφυρά τους και βλέπουμε αυτή η σκληρή και μεγάλη δοκιμασία. Στην ουσία ήταν μια μεταμφιεσμένη ευλογία, όπως θα είναι και για μας το ατύχημα, η δυσκολία, η αρρώστια, όταν χειριστούμε την κατάσταση σωστά. Όχι μόνο δεν θα μικρύνουμε πνευματικά, δεν θα χάσουμε το κουράγιο μας, αλλά θα μάθουμε καλύτερα τον Θεό, θα μεγαλώσουμε πνευματικά, θα βελτιωθεί ο χαρακτήρας μας, θα δοξαστεί ο Κύριος και σε αυτήν τη δυσκολία. Τον ευχαριστούμε. Όποιο και είναι το πρόβλημά σου, αναπαύσου εν Κύριο και ζήτα από τον Θεό να σε δυναμώσει. Βρες κουράγιο και δύναμη, ακουμπώντας την κάθε υπόθεση της ζωής σου, μικρή και μεγάλη, στα χέρια του Κύριου. Ο Θεός πλούσια όλους να μας ευλογεί. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Austin's home for international radio and specialty programs.
1: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
3: WNTN, home of Grecian Echoes, the longest-running Greek-American program in the country.
4: WNTN 1550 AM. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: With that, we conclude our first 15 minutes of programming and music live on a Sunday. It's our Sunday Big Show. Once again, Kalimerasas. I'm your host, Teddy Dimitriadis. I'm your phonetisas, or Theodoros Dimitriadis. Ήρθε και η Νικόλετα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Έφερες μαζί σου ήλιο.
1: Πραγματικά όμως καλημέρα. Υπέροχη μέρα. Μέρα Θεού είπες πριν και σωστά είπες. Ο υδράργυρος μέχρι τους 86 βαθμούς. Επιτέλους ήρθε η άνοιξη, το καλοκαίρι πλησιάζει. Θα είναι μια φανταστική μέρα. Απολαύστε την, ό,τι και αν κάνετε. Μπάρμπεκιου πάρα πολλοί κόσμος. Άλλοι θα πάτε βόλτα στη θάλασσα. Άλλοι έχετε σχέδια για άλλα πράγματα. Ό,τι και αν κάνετε, σήμερα ο καιρός είναι σύμμαχός σας, παρέα σας. Να αποφύγουμε λίγο τις βροχές και όλα. Τα κουράστηκα. Να σου πω τώρα, δεν μπορώ άλλο. Επιτέλους.
0: Βαρέθηκες. Όχι κουράστηκες, βαρέθηκες.
1: Βαρέθηκα τώρα. Άλλο να έχεις μια τέτοια μέρα, βγεις έξω με τα παιδιά σου, να απολαύσεις. Τώρα για παρέμβαση, χθες όλη την ημέρα την πέρασε την παιδική χαρά.
0: Εχθές, ξέρεις τι έκανα.
1: Έκοψε χορτάρι.
0: Ναι.
1: Και ο Διονύσης το ίδιο έκανε. Και πόσοι άλλοι που μας ακούν το ίδιο κάνατε. Ετοιμάσατε τον κήπο.
0: Τόσο μου αρέσει, τόσο μου αρέσει.
1: Σ' αρέσει να κόβεις το χορτάρι.
0: Να κόβω το χορτάρι, να βάζω τα χέρια μου και να
1: γίνω κάτι. Εντάξει, δίκιο έχεις, μωρέ. Yeah. Είναι πολύ ωραία. Και εμένα μου αρέσει με τα λουλούδια τώρα για παράδειγμα.
0: In touch with nature που λένε.
1: Κάθε χρόνο λέω δεν θα βάλουμε πολλά λουλούδια και όταν βλέπω ένα γύρο και βάζουν, λέω καλά τώρα γιατί να βάλω. Πάω και παίρνω και εγώ.
0: Ακριβά.
1: Φέτος είναι ακριβά.
0: Ακριβά. Ακριβά.
1: Και το έχουν ακριβήνει όλα φέτος. Και το όλα.
0: Αγόρασα, ξόδεψα $200 για λουλούδια και τίποτα δεν πήρα.
1: Εμένα θα μου πεις τώρα.
0: Και τίποτα δεν.
1: Άσε τώρα.
0: 200 τι παίρνεις. 10 λουλούδια. Ένα 20 το καλά.
1: Ναι. 200, τα καλά θέλεις. Ναι, 5-6-7, άντε, στο maximum. Δεν παίρνεις παραπάνω. Και τα μικρά πλέον. Και θα θες $10 για το μικρού, τα μικρούλια. Αλλά όπως και να είναι, θα τα βάλουμε και φέτος τα ωραία στα λουλούδια.
0: Ομορφαίνουν
1: τη διάθεση, την ψυχή. Έτσι, είναι ωραία. Είναι η πιο ωραία περίοδος, εποχή του χρόνου. Απολαύστε την. Και οι δουλειές ωραίες είναι και όλα ωραία είναι. Λοιπόν, σε όσους ετοιμάζεστε για την εκκλησία, με το καλό. Βοήθειά σας. 17 Μαΐου σήμερα λοιπόν. Φτάσαμε στη μέση του Μάη. Τα φεστιβάλ μας ξεκινάνε. Ξεκίνησαν.
0: Εχθές ευχαριστώ. Great big thank you to you all from the community of Nashua, New Hampshire. Friday and Saturday they concluded. And actually there's a whole bunch of new festivals. We'll get to the Tipu Kepote just in a few minutes. But in the meantime, once again, Kalimera, Oli Mera, Ke Kathe Mera. It's our Sunday morning big show. Your radios are set to 1550 AM on your dial. Good old-fashioned AM radio. And, of course, our signal streams around the globe on our websites, GrecianEchoes.com and WNTN.com, the longest-running Greek-American radio program in the entire United States of America. And we broadcast out of Boston, the Athens of America. We'll be right back after these commercial messages.
2: To accompany Sevan Bakery's diverse selection of prepared homemade foods and gourmet delights is their wine cellar with wines from the Napa Valley, Armenia, and more. Sevan also carries Armenian beers and other beverages. From the mixing bowl to the bakery case, every bakery product is handmade using traditional recipes and preparation methods. Carrying a complete assortment of olives, nuts, dried fruits, and grains, as well as international cheeses and dried meats. 599 Mount Auburn Street, Watertown. SevanBoston.com. Thank you and Shinora Galutyun.
1: Ο Άρτ Σταμίρης από την εταιρεία AWS Business Services, πιστός σύντροφός σας στις οικονομικές σας συναλλαγές, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με όλους εσάς, τους ακροατές του από το Grecian Echoes, σας ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας. Ο Άρτ Σταμίρης διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες του ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξοικονομώντας τους χρήματα και το επόμενο διάστημα, ιδιαιτέρως τώρα τη δύσκολη αυτή περίοδο, όπου ο πληθωρισμός τρέχει γρήγορα και οι λογαριασμοί αυξάνονται συνέχεια. Εάν θέλετε να μένουν περισσότερα δολάρια στο πορτοφόλι σας, μην αργείτε. Καλέστε τον Άρτ Σταμίρης από το AWS Business Services στο 617-877-1007 ή επισκεφτείτε τον στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση callartnow.com και σύντομα θα είστε πολύ πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα.
3: Cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger. Come on down to Jimmy's Broad Street Diner in the heart of Weymouth. By combining classic American diner food with authentic Greek cuisine, you'll have the best of both worlds. While we do specialize in breakfast fare, our lunch and dinner options can't be beat. Make sure to come on in and try our homemade potato salad and fresh lobster roll specials. Please join us at Jimmy's Broad Street Diner, located in Weymouth Landing. Call us at 781-337-6620. Again, that's 781-337-6620.
1: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε!
4: The Alpha Omega Council strives towards maintaining positive Greek-American relations while fostering a cohesive community. It was founded in 1976 by a group of Greek businessmen living in Boston, Massachusetts. Today, the Alpha Omega Council is made up of professionals of Hellenic descent and is dedicated to supporting Greek Americans and effecting positive change in the surrounding communities through donations and educational activities. To find out more about the Alpha Omega Council, their members, and their philanthropic efforts, visit their website at www.alphaomegacouncil.com.
1: Εδώ είμαστε. Χθες το μεσημέρι παρακολούθησα βράδυ στην Ελλάδα τη Eurovision, παρέα με το Στέλιο, οι άλλοι είχαν μπάσκετ. Και να σου πω την αλήθεια, έπεσες μέσα, είχες δίκιο.
0: Χάλια.
1: Πώς τα καταφέρνεις τώρα και έχεις δίκιο, δεν πει. Και ο Μάικ, με το Μάικ χάσαμε, γιατί και ο Μάικ έλεγε ότι θα πάμε καλά. Δέκατη, στη δέκατη θέση ήρθαμε. Εντάξει, δεν ήταν και άσχημα. Okay. Η κέρδισε η Βουλγαρία. Αλλά
0: Eurovision,
1: the Eurovision. Μιλάμε για την Eurovision, καλά λες. Μιλάμε για τον διαγωνισμό της Eurovision. Νικήτρια ήταν η Βουλγαρία, δεύτερο το Ισραήλ και τρίτη η Αυστραλία.
0: Okay.
1: Αυστραλία συμμετείχε και η Αυστραλία, παρόλο που δεν είναι στην Ευρώπη, συμμετείχε στη Eurovision. Yeah. But in any case, το τραγούδι της Βουλγαρίας κατάφερε να κερδίσει το κοινό. Το ψήφισαν όλες οι χώρες.
0: Όλες
1: οι χώρες και το ψήφισε και
0: το, αρχίσεις,
1: και
0: το
1: κοινό. Το βρήκα. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Πάμε να το ακούσουμε. Να δούμε. So this was Eurovision 2026 winner, the country Bulgaria.

0: Ναι, ρε, πώς έχετε χαγκαράγκ.
1: Μπαγκαρά.
0: Και αυτό δεν.
1: Μπαγκαράγκα.
0: I don't know. You know.
1: Λοιπόν,
0: να χαίρεσαι το Eurovision.
1: Λοιπόν, αυτό κέρδισε όπως και να έχει, μπαγκαράγκα. Και ο διαγωνισμός θα πάει για πρώτη φορά στην Βουλγαρία, εκεί στη γειτονιά μας λοιπόν.
0: Yeah, congratulations.
1: Οπότε του χρόνου θα είναι στη Eurovision στην Βουλγαρία. Λοιπόν, έχεις πάει από το στη Βουλγαρία?
0: No.
1: No. Στην Αυστρία. Στην Αυστρία έγινε φέτος ο διαγωνισμός.
0: Αυστρία έχω πάει.
1: Έχεις πάει. Σταμάτησες
0: ή no, όταν ήμουν από 12 χρονών πήγαμε Αθήνα και δύο, νομίζω Austria. Ο πατέρας που είχε το Orbit Travel μας έφερνε εδώ και εκεί.
1: Πολύ ωραία. Know,
0: τα παλιά.
1: Έχεις ταξιδέψει δηλαδή από μικρός?
0: Πήγα Ινδίας μια φορά.
1: Έχεις πάει Ινδία?
0: Μας έφερε στις Ινδίες να δούμε τι θα πει φτώχεια. Γι' αυτό το λόγο.
1: Αλήθεια, ε?
0: Πήγαμε New Delhi, Calcutta, Black Hole of Calcutta.
1: Πόσο χρονών ήσουν τότε?
0: 13.
1: Και τότε εκτίμησες αυτά που έχεις, ε?
0: Yeah.
1: Πήγαμε, το Θεό.
0: Πήγαμε Αθήνα και ήθελε να μας δείξει ο πατέρας τι θα πει φτώχεια.
1: Αιωνία μνήμη, έξυπνος πολύ.
0: Θυμάμαι είχα braces, πως τα λένε εκεί?
1: Σιδεράκια.
0: Σιδεράκια είχα και τα παιδιά με βλέπανε και λέγανε τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Και έδωνες, ήταν όλη φτώχεια. Και rupees, ένα βιβλίο rupees έπαιρνε και όπου να είσαι everybody was begging. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου.
1: Είδες, ε?
0: Yeah. Ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Yeah.
1: Μάλιστα, έτσι είναι. Yeah. Εδώ είμαστε, Κυριακή πρωί, τι ωραία, με πολύ ωραία διάθεση, με πολύ ωραίο κέφι,
0: μέρα
1: στη συντροφιά, μέρα Θεού.
0: Beautiful.
1: Καφεδάκι δεν έχω πιει, θα το πιω παρέα με τον Ted.
0: Πάμε ένα καφέ.
1: Ένα ωραίο καφεδάκι στην υγειά μας. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
1: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner στο 2366 Mass Avenue, Cambridge και τηλέφωνο 617-661-5655 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.
2: Looking for some adventure in your life? Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis of Edgewood Travel. Climb Mount Everest, swim with the dolphins, safari in Africa, ski the Alps, cruise the Aegean. No matter what you want to do and wherever you want to do it, we at Edgewood Travel are ready to get you there. Call us at 508-668-2636 or visit our office at 969 Main Street in Walpole. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel. Our phone number again is 508-668-2636. Like us on Facebook, Twitter, and Instagram.
3: And now, it's time to celebrate great Greek athletes, brought to you by the Sitarides family. Pyrrhos Dimas is a former weightlifter and Greek politician. He is currently the technical director for USA Weightlifting, having taken that position in June 2017. Dimas has also been involved in politics as a member of the Hellenic Parliament from 2012 to 2015. Dimas is the most decorated Greek athlete in the Olympics and is widely considered one of the greatest weightlifters of all time, having been 3 times Olympic gold medalist. In his 4th Olympiad, a knee injury notwithstanding, he won the bronze medal and 3 times world champion. He was named the Greek Male Athlete of the Year for the years 1992, 1993, 1995, and 1996.
4: And now, it's classified parade time.
5: Now, we haven't heard that jingle in a while, but we do have a classified, and it's so nice to have him back. All right, we've got restaurant help wanted for a pizza store on the South Shore in the Quincy area. All positions available. Managerial positions. Grill, prep, pan pizza making, and more. Part-time and full-time positions are all available, all with a terrific working environment and opportunities for growth. The store has an excellent location. The hours are flexible. Excellent pay and compensation. Once again, all positions available, full and part-time for South Shore Pizzeria. For more information, call the owner Nick at 617-460-2244, 617-460-2244, 617-460-2244, ανάγκη εργάτες σε καλό μαγαζί τύπου πιτσαρία στο South Shore.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα στα μάτια μας.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Κυριακή 17 Μαΐου σήμερα, μια πανέμορφη μέρα εδώ στην Βοστόνη μας. 80 και πλέον βαθμούς η θερμοκρασία, τις επόμενες 2-3 μέρες μέχρι και 90 θα φτάσει. Άντε που θέλατε να ανάψετε τα air condition, ορίστε. Να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε με επιθέσεις drone, που μια επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην ηλεκτρική γεννήτρια σε πυρηνικό σταθμό στην περιοχή του Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι αξιωματούχοι του Άμπου Ντάμπι επιβεβαίωσαν ότι η γεννήτρια ήταν έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού. Το ντρόουν δεν παραβίασε τον αντιδραστήρα, δεν προκάλεσε κάποιο ραδιολογικό ατύχημα. Όμως ήταν ένας στόχος που επιλέχθηκε σκόπιμα. Το χτύπημα μιας πυρηνικής εγκατάστασης ακόμα και σε περίμετρο είναι ένα μήνυμα. Επίσης να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες την Παρασκευή το βράδυ ανακοίνωσαν ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας για 45 ημέρες. Μέσα σε λίγες ώρες όμως μετά την ανακοίνωση, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κύμα επιδρομών σε υποδομές της Χετζμπολάς στο νότια Λίβανο. Είναι μια επέκταση της επιχειρίας, υπήρξαν όμως άμεσες επιθέσεις, 6 νεκροί. Αυτή είναι η πραγματικότητα μιας εκεχηρίας που καμία πλευρά πραγματικά δεν έχει αποδεκτεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ζωντανή την πολιτική και διπλωματική διαδικασία, το Ισραήλ διατηρεί ζωντανή την στρατιωτική πίεση. Στην Ρωσία να πάμε, όπου και εκεί drones από τους Ουκρανούς τους επιτέθηκαν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ρωσία, καθώς η Ουκρανία εξαπέλυσε αντίπεινα. Σχεδόν 600 drones εκτοξεύτηκαν σε 14 περιοχές μετά από την θανατηφόρα επίθεση της Μόσχας στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα. Στην Ιταλία, τραυματίες είχαμε εκεί, καθώς αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζού στην πόλη Μόντερνα. Ο οδηγός είχε προηγουμένως νοσηλευτεί για ψυχικές διαταραχές, συνελήφθη καθώς οι πεζοί τον εμπόδισαν να φύγει. Η Ιταλή πρωθυπουργός Μελόνι θα πάει στην πόλη Μοντένα εκεί μετά από την εμπλοκή και θα ακυρώσει τη συνάντηση και την επίσημη επίσκεψη που είχε στην Κύπρο. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα, στοχεύει στην ανάπτυξη σχέσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων στην Βραζιλία, στην αποτροπή περισσότερων δασμών και κύρωση και κυρώσεων και στην εξασφάλιση σεβασμού για την βραζιλιάνικη δημοκρατία. Ενώ στην Αφρική ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε ένα ξέσπασμα της έμπολα στο Κονγκό ως έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι η επιδημία στο Κονγκό, που έχει καταγράψει πάνω από 240 ύποπτα κρούσματα και τουλάχιστον 80 θανάτους, μέχρι στιγμής δεν πληρεί τα κριτήρια για πανδημιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και να πάμε σε λίγο σε κάτι ευχάριστο, πιο χαλαρό, στην μουσική και στην κουλτούρα. Η Βουλγαρία ήταν αυτή που κέρδισε τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στην Βιέννη χτες το βράδυ. Το τραγούδι ήταν της τραγουδίστριας Ντάρα, Μπάγκα Ράγκα, και κατέλαβε την πρώτη θέση. Ήταν η πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στην Eurovision ποτέ. Το ελληνικό τραγούδι «Φέρτο» από τον Ακύλα κατέλαβε την 10η θέση παρά τις υψηλές προσδοκίες που είχε. Πάντως ο Ακύλας με την προσωπική του ιστορία από το πουθενά που κατάφερε να βρεθεί στην Eurovision έχει συγκινήσει όλους τους Έλληνες. Πάμε στα να δούμε τα ελληνικά μας νέα, τα οποία σήμερα την Κυριακή τελειώνει το 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, που τελειώνει με την ομιλία του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη. Το συνέδριο με θέμα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» έθεσε επίσημα πλέον το κόμμα για την τρίτη συνεχόμενη θητεία. Η κυβέρνηση έχει πραγματικά επιτεύγματα να επιδείξει τη μείωση του χρέους, ανάπτυξη, σταθερότητα, ανύψωση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες. Αλλά το ποσοστό της κυβέρνησης της δημοσκοπήσεις είναι στο 24-25% σε μια χώρα που της έδωσε πάνω από 40% πριν από λίγα χρόνια, καθώς πολλοίς κόσμος βλέπει ότι υπάρχουν προβλήματα με την οικονομία στο πορτοφόλι, την ακρίβεια, όπως και θεσμικά

0: η εφορία της συνόδου κορυφής του Τραμπ και του Σι εξασθένισε, καθώς δεν υπήρξαν σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Το S&P 500 έχασε περίπου 1,2%, το Nasdaq 1,5%, το Dow Jones έπεσε κάτω 500 μονάδες και πλέον. Το αργό πετρέλαιο αυξήθηκε πάνω από 2% στα 108 δολάρια, καθώς οι αγορές επικεντρώθηκαν ξανά στην αδιέξοδη σύγκρουση που υπάρχει με το Ιράν. Το Πεκίνο είπε ορισμένα πράγματα, αλλά ουσιαστικά δεν έκανε τίποτα. Τώρα έρχεται ο λογαριασμός, η πτώση των μετοχών, η άνοδος του πετρελαίου και καθώς η διεθνής κοινότητα ενέργειας λέει ότι το πετρέλαιο θα παραμείνει πάνω από τα 106 δολάρια μέχρι τον Ιούνιο ανεξάρτητα από τις διπλωματικές κινήσεις. Τέλος στα αθλητικά νέα, στην Ελλάδα ποδόσφαιρο είναι η τελευταία αγωνιστική του ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ και επισήμως θα σηκώσει την κούπα, είναι πρωταθλήτρια σήμερα. Οι δύο τελευταίοι αγώνες που θα κρίνουν την πολύτιμη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, ο ΠΑΟΚ επισκέφτεται τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, θα είναι το τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού στην διάσημη Λεωφόρο τόσα χρόνια. Εκεί βλέπαμε τον Παναθηναϊκό, ενώ η ΑΕΚ πρέπει να ξεπεράσει τους πανηγυρισμούς για το τρόπαιο και να παίξει τον τελευταίο αγώνα της με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όσον αφορά τους Red Sox, νίκησε χτες με 3-2 ο Wilson Candelas με ένα home run, δύο runs. Ήταν η μεγάλη επιτυχία που χρειάστηκαν οι Red Sox για να κερδίσουν τους Braves. Το ρεκόρ τους είναι ακόμα 7 κάτω από το 500 σήμερα, το τελευταίο match της σειράς. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά από τον Γιώργο Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας. Ευχαριστούμε.
1: Good morning. It is Sunday, May 17th. Gorgeous and warm in Boston today. Highs near 87 with temperatures expected to reach the 90s over the next few days. A drone struck the UAE's Baraka nuclear power plant generator overnight. The Israel-Lebanon ceasefire has been extended another 45 days. And the Red Sox beat Atlanta 3-2 last night. Let's dive into the news. What happened and why? A drone attack caused a fire overnight at an electrical generator facility near the Baraka nuclear power plant in Abu Dhabi's Al Dhafra region. UAE officials confirmed the generator was outside the plant's inner security perimeter. The drone did not breach the reactor. There was no radiological incident, but the symbolism matters. Hitting infrastructure tied to a nuclear facility, even the perimeter, sends a message that nowhere in the Gulf is truly insulated from escalation anymore. The United States announced Friday that Israel and Lebanon agreed to extend their ceasefire another 45 days, yet within hours Israeli airstrikes hit Hezbollah infrastructure in southern Lebanon, killing at least 6 people, including paramedics. Extended ceasefire, immediate strikes, that contradiction explains the region right now. Washington keeps diplomacy alive because nobody wants a second northern war. Israel keeps pressure on Hezbollah because it believes deterrence only works if it remains constant and visible. Russia reported at least 4 people killed after Ukraine launched nearly 600 drones across 14 Russian regions overnight, retaliating for Moscow's deadly attacks last week. Europe is adapting to a new reality, industrial-scale drone warfare becoming normalized. In Italy, 8 people were injured after a car rammed into pedestrians in Modena. Authorities said the driver had a history of psychiatric treatment and was stopped by bystanders while trying to flee. Prime Minister Giorgia Meloni cancelled her Cyprus visit and travelled to Modena instead. Brazilian President Silva is seeking closer ties with President Trump to attract American investment and avoid tariffs. Around the world, governments increasingly look less ideological and more transactional, chasing capital, stability, and strength.

0: Stapleton Floral has been a family tradition in Boston and the surrounding areas for over 35 years. The Tsaousides family has grown within the community during their most significant occasions and have developed lasting friendships. Their team of floral designers work closely to provide exceptional service. With two locations, South Boston on East Broadway and a 10,000 square foot design studio, Stapleton Floral, for all your floral needs. Seasonal, get well, new baby, sympathy, and gift baskets, and for weddings, corporate, and trade shows. Think flowers, think Stapleton. Call the Tsaousides family at 617-269-7271.
1: Καλημέρα σας, είμαι ο Κώστας ο Περδικάκης και σας περιμένω κάθε Τρίτη εδώ στο σταθμό μας.
2: Well, look who stopped by on a Sunday.
3: Μα πόσες εκπλήξεις σήμερα θα έχουμε, δηλαδή.
2: Πώς σήμερα,
1: καλημέρα.
2: Ο ήλιος βγήκε.
1: Ωραία μέρα,
3: είδατε.
1: Χαίρομαι που σας βλέπω. Βλέπω και την Νικολέτα εδώ.
3: Καλώς ήρθατε.
2: You know, what a pleasure. Petros stopped by randomly, you know, and now you. I mean, bravo.
1: Έλεγα να τον προλάβω, αλλά ξέρω έπρεπε να πάει στον Άγιο Αθανάσιο, γιατί πρέπει να μιλήσει σήμερα.
2: Και εσύ έχεις ήλθες για ένα σκοπό.
1: Για ένα σκοπό, να το πούμε.
2: Το πούμε, βέβαια.
1: Σήμερα είναι, τι να πει κανείς, δυστυχώς τα 40 του Μάνου του Λινοξυλάκη. Οπότε δεν το βάστα και η ψυχή μου να μην έρθω.
2: Αιωνία του ήμνη.
1: Καλός φίλος για πολλά χρόνια, Λεβεντόπεδο. Τέλος πάντων. Η Νικολέτα, εσύ ξέρεις, αλίμονο. Τώρα για αλίμονο. Το γνώρισα το 1994 το Μάνο.
3: Και το γνώρισε και σε εμάς μετά. Ο κύριος Κώστας, σωστά, με το σταμάτη.
2: Εγώ τον γνώρισα τον. Το 82. Το 82. Τότε άρχισα το ραδιόφωνο.
3: Αιωνία του η μνήμη, μια πολύ μεγάλη απώλεια για την ομογένεια.
1: Από μουσική θα μείνει μορφανή δυστυχώς, εκτός αν κάποιος άλλος θα αναλάβει τα ενία. Αλλά είχαμε χαλάσει και πολύ καιρό. Είχα πάει και στο Ρέθυμνο, είχαμε συναντηθεί εκεί, είχα δει όλες τις καταστάσεις του, είχαμε πάει, μας είχε πάει για dinner και με τον Σεβασμιότατο. Αιωνία του μνήμιας, είναι καλά εκεί που είναι, ζωή σε εμάς.
2: Πες μας τα νέα σου.
1: Καλημέρα, ωραία μέρα σήμερα, φοβερή μέρα. Λέω, κοίταξε, ήρθα από εδώ, λέω κάτσε να... Αφού είμαι εδώ κοντά, λέω κάτσε να...
2: Δεν θα είσαι αυτή τη Τρίτη.
1: Την Τρίτη θα μπορέσω.
2: Γι' αυτό ήρθες σήμερα.
1: Γι' αυτό να αντικαταστήσω την απουσία μου. Πάρα πολύ ωραίο.
3: Το Rhode Island τι λέει, για πείτε μας.
1: Καλά, μια χαρά είναι.
3: Τα νέα από το Rhode Island.
1: Ησυχία
2: τώρα. Ησυχία τώρα, οι θάλασσες.
1: Εντάξει, ακόμα οι θάλασσες είναι, ξέρεις, είναι ακόμα 58 βαθμοί να μπεις μες στο νερό. Δεν μπερδεύεις, ξέρεις, το σόβρακο με την γραβάτα. Εντάξει, άλλο Φλόριδα, άλλο Ελλάδα και άλλο Rhode Island. Και ο Cape Cod.
3: Να πούμε και πολλούς χαιρετισμούς στο Cranston, εκεί στην εκκλησία. Σήμερα θα απουσιάσετε, δεν θα είστε.
1: Βέβαια, στις 13 του Ιουνίου θα έχω η ΑΕΠ, θα έχει τα 100 χρόνια.
2: 100 χρόνια τα μιλήσαμε με τα παιδιά.
3: Και το φεστιβάλ πότε γίνεται εκεί?
1: Είναι το weekend after Labor Day weekend. Μου φαίνεται στις 9, κάτι 8-9.
2: Κάπου εκεί, γιατί είναι Σεπτέμβρη, θα είναι Labor Day weekend. Πότε το Labor Day weekend είναι?
1: Τώρα θα μην ψάξουμε.
2: Anyway, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, άκουσα την συνέντευξη που είχες με τον Πρέσβη την Παρασκευή το πρωί.
2: Να σου πω την αλήθεια, Νικολέτα, είναι περίπου μισή ώρα και νομίζω σήμερα έχει αξία να το ξαναπαίξουμε για αυτοί που δεν είχαν την ευκαιρία να το ακούσουν.
3: Ο ΤΕΤ παρέα με το Σταμάτη και τον γενικό μας πρόξενο, τον κύριο Σιμεών Τέκο, υποδέχτηκαν εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ιχούς τον Πρέσβη, τον κύριο Αντώνη Αλεξανδρίδη, αφιχθείς πρόσφατα. Συζήτησαν λοιπόν για το ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα δοθούν, το τι ακριβώς σχέδια έχει για την ομογένεια, για τις υπηρεσίες, τις ελληνικές αρχές, τα προξενία που βρίσκονται εδώ στην Αμερική. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα την έχουμε την ευκαιρία να την ακούσουμε τι ώρα.
2: Παρατέταρτο 10, τι λες, από τις παρατέταρτο 10 μέχρι περίπου 10 και τέταρτο. Θα διακόψουμε για 2-3 αγγελιοδότες, αλλά να το παίξουμε ολόκληρο.
3: Ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης ο κύριος Αλεξανδρίδης.
1: Φοβερά. Εγώ είχα την τιμή να τον συναντήσω και ιδιαιτέρως. Και πραγματικά, I was impressed.
2: I got to tell you, we really need to congratulate, you know, the Consul General's office of Boston, our Consul General Simeon Degos, because he was here for a short 36 hours, and he had a full schedule. Yeah. He met a lot of people in the Boston area, and I think that he realizes the strength after 36 hours here. And once again, we did interview him. We will play it at 9:45 this morning and about 25 minutes or so we will play the
3: Τι σχέδια έχουμε, κύριε Κώστα, πότε πάτε Ελλάδα?
1: Α, τώρα αυτή είναι μια ερώτηση η οποία είναι δύσκολη να πω.
3: Πάω και έρχομαι.
1: Διότι δεν ξέρεις, ας πούμε, μπορεί να αποφασίσω την άλλη εβδομάδα, φεύγω τη Δευτέρα, φεύγω την Παρασκευή, γυρίζω μετά από 12 μέρες.
3: Τι ωραίο και αυτό, ένα φεύγω πότε θες.
1: Άγω σε κάποια weeks εγώ, μπορεί να πάω. Ο φίλος μου, ο Βασίλης, ο Μπελετσιώτης.
2: Έχεις φίλοι? Έχει φίλοι ο Κώστας.
1: Δεν θέλω να εκφραστώ ας είμαι ελεύθερα στον αέρα γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Το πω μετά μόλις
2: έχεις
1: κλείσει.
2: Έχεις φίλοι εσύ.
1: Ναι, θα έρθει ας είμαι εδώ, οπότε πρέπει να είμαι εδώ. For the World Cup.
2: Yeah. Oh yeah, that's right. Right. World Cup.
1: Οπότε από τις 12, αρχίζει 13, αλλά δεν θα μπορέσω να πάμε στο πρώτο παιχνίδι. Μέχρι και τις 9 Ιουλίου. Είμαστε, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, πρέπει να είμαστε εδώ.
2: Yeah, εδώ
1: και μετά, μετά θα ανοίξουν οι δρόμοι.
2: Take plenty of pictures of the World Cup. Yeah, yeah.
3: Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα σα πω ότι είναι το Final Four στην Αθήνα. Τελικός Eurobasket, ο οποίος πραγματοποιείται στην Αθήνα με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού. Στον ημιτελικό παίζει με τη Φενέρ. Και αν κερδίσει, θα πάει στον τελικό. Δύσκολο πολύ παιχνίδι. Την Παρασκευή παίζουν. Την Παρασκευή το 1 η ώρα Βοστόνης. Και αν κερδίσουν τον τελικό. Φανταστείτε να κερδίσουμε, και να πάρουμε το ευρωπαϊκό μας στην Αθήνα.
2: Εγώ, you know what I'm excited about potentially, and the rumor talks are still around, you know, Giannis Antetokounmpo potentially coming to Boston.
1: This is a big, you know,
2: this is a very.
1: Το φαντάζεσαι να έρθει ο Γιάννης
3: και δεν το πιστεύω.
2: I don't know.
3: Δεν το πιστεύω.
2: I don't know. Αυτά που διαβάζω.
1: It's one of the teams.
3: Πάντως εγώ θα έχω μεγάλο πρόβλημα, σας πω, γιατί άμα έρθει ο Γιάννης,
2: you know,
3: θα είναι τα αγόρια. Επιθυμώ πολύ να έρθει.
1: Ο Χρήστος
3: θα
1: είναι κάθε εβδομάδα.
3: Λοιπόν, θα φαλυρίσουμε λοιπόν.
2: You know, να σου πω
3: θα
2: την
3: είμαστε
2: αλήθεια.
3: Κάθε εβδομάδα εκεί.
2: Εγώ τηλεφώνησα και μιλήσα με τον Πύρο.
1: Ναι.
2: Και του είπα, πήρα, κάνε μου χάρη, βρες το τηλέφωνο του Γιάννη.
3: Και πες του να έρθει.
2: Πάρ του τηλέφωνο και να του πεις που υπάρχει ελληνισμό εδώ στη Βοστόνη, που θα είναι...
1: Καλά, στη Νέα Υόρκη πιο πολύ.
2: Φέτον, he's a little behind.
1: Κοιτάξτε, αγόρασε περιουσία στη Νέα Υόρκη.
2: Ο δεν το
1: ξέρω. Ο Αντετοκούνμπο έχει αγοράσει, ας πούμε, investment property στην Ελλάδα.
2: Okay, άλλο το investment property, άλλο το.
1: Αλλά κοίταξε, δεν είναι καλά να μένει και στο Μανχάτον και να οδηγάει και να πηγαίνει και να τη βλέπει κιόλα.
3: Πάντως, απευθεία πτήση έχει από εδώ για να πηγαίνει να βλέπει την οικογένειά του που είναι στην Ελλάδα. Έχει και αυτό σημασία.
1: Όχι, γιατί κοίταξε, είναι από τον Απρίλιο μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Κοιτάσουμε το χειμώνα.
3: Δεν έχει. Ναι, δεν έχει. Νέα Υόρκη έχει. Οπότε νομίζω έχει καλύτερες πληροφορίες ο κύριος. Ρεπορτάζ καλύτερο ο κύριος Κώστας.
1: Ξέρεις γιατί?
3: Μάλλον θα μας κερδίσει.
1: Εύχομαι να έρθει εδώ αλίμονο. Αλλά η υπόθεση είναι ότι από ό,τι λένε, θέλει να πάει στη Νέα Υόρκη.
2: Να δούμε.
1: Τώρα κοιτάξτε, αλλά λένε, εάν η Νέα Υόρκη κερδίσει το Championship φέτος, μπορεί να μην τον θέλουν. Εάν δεν κερδίσει το Championship, you know, like, και από ό,τι φαίνεται, they will go to the final με Οκλαχώμα και Νέα Υόρκη. Εάν δεν κερδίσει, τότε θα τον πάρουν, λέει το Γιάννη.
2: Yeah.
1: Έτσι, that's the report that I read from, you know, like...
3: Έχω διαλέξει ένα τραγουδάκι για τον κύριο Κώστα, μια αφιέρωση, αφού μας έκανε την τιμή και ήρθε σήμερα στο κυριακάτικο πρόγραμμα. Θα το ακούσουμε και θα τον αποχαιρετήσουμε γιατί πρέπει να τρέξει να πάει. Είναι
1: λοιπόν,
3: για σκοπό σήμερα εδώ.
1: Χάρηκα.
2: Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε
2: Κώστα.
1: Θα σας ακούσω όσο μπορώ.
2: Yeah.
1: Να είστε καλά και οι δυο. You're doing an excellent job. Κάθε Κυριακή σηκώνουμε πρωί-πρωί. Τι να κάνω, από τις 9 και έπειτα. Ακούω το ρόλο. Όχι, όχι, δεν κοιμάμαι. Αλλά εντάξει, ακούω τα νέα και μετά συνεχίζεται.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν,
2: για πάρτι σου. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, FF, my friendly faced friend.

0: 2-10-40-66-70-71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yanni Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071. Hungry? Fate che fate. Check out Cosmos at 944 Main Street in Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria. And Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos, get out there and enjoy a great week.
2: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
1: Oh, it is 22 minutes past 10 o'clock on this Sunday morning, and we are live. I'm your host, Teddy Dimitriadis, along with Nicoleta Papadogiani. And speaking of Trofos Care, we are delighted this morning to have, I believe, joining us from New York, Evgenia Parisi. She is the director of Trofos Caregivers. We hear their ad on a daily basis, but from time to time we put her on the phone and we find out what's going on. Evgenia, Kalimera, I believe Christos Anesti, we can continue to say that. And thank you for joining us. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, Λιθός Ανέστη, from New York. Delighted to join your company this morning.
1: Terrific.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχάς, πώς είναι εκεί ο καιρός, να δώσουμε και το στίγμα, πώς είναι στη Νέα Υόρκη? Εδώ έχουμε μια υπέροχη μέρα σήμερα.
3: Είναι ζέστη, καλοκαιρινός, υπέροχος καιρός, 75 βαθμούς Φαρενάη, κοντομάνικα, σορτσάκια, και όλοι είναι στα πάρκα έξω.
1: ωραία. Listen, for our listening audience, once again, Trofos Care is a caregiver referral agency that specializes in our Greek language and culture. They work carefully with selected Greek bilingual nannies, senior aides, tutors, accommodating each family's needs in New York, New Jersey, and Massachusetts, providing multilingual caregivers. So, Evgenia, once again, you know, directly from the one who's engaged every day, tell us a little bit about, you know, what's out there in regards to the care that you see needed. Has it changed in the last several years? People seem to be getting a little bit older, you know, the language barriers, all of that. And, you know, tell us what's going on in your world.
3: I'll break it down into two sections, and unfortunately I will mention the pandemic era that changed a little bit the trends that we see out there.
1: Yep.
3: So post-pandemic era in the area of childcare, we've seen like changes, primarily demand for more part-time compared to full-time. As parents, most parents kind of work from home some days, and they alternate. So the biggest trend there is that most families request part-time as opposed to full-time. And with seniors, we see a bigger trend towards living. So the majority of our clients suffer from dementia and dementia-related diseases, and that requires a lot of hours and a lot of flexibility. And usually the biggest trend is towards living care for seniors.
1: Mm-hmm. There are so many of us in you know, my age group, you know, let's what are we, baby boomers, you know, let's say between 55 and 75, I think that's an accurate you know, time frame. You know, parents our parents are getting older, some have gone, some of them, it's just virtually impossible to watch over your parent, you know, while you're working, while you're handling, you know, your domestic duties, grandchildren, all of this. And that's where you come into play, because, you know, you'll find somebody that is Greek speaking, and there are many who need that language because, you know, they can't communicate.
4: And which?
1: So how is it that you, you know, find the capable candidates?
3: I mean, we, Trafos Care is going to turn very soon 10 years old.
1: Bravo.
3: So it's something called the network effect. So mm-hmm. we're operating into these markets for almost 10 years now. And we've created a network that keeps giving in a way. So once you create like a group of very capable and battle-tested caregivers, one brings the other through word of mouth. And when we say, oh, we will never be able to find another like X or mm-hmm. Y, it just, the network keeps giving. We're being rewarded through their very good work and the ability to match needs and also our clients through word of mouth. So if they've had good experience with caregivers, they send us mm-hmm. Referrals, and they say, you know, how about this, test this one or the other one. So it's really a combination of a big network of clients and caregivers that trust and protect the network that we've built, which ensures like quality and gives all new and prospective clients the trust to find the right person for the loved ones, because they know that primarily we source as if we would be sourcing for our own parents, for our own children, and we don't compromise on that.
4: Πάμε στο πρακτικό κομμάτι. Λοιπόν, επικοινωνεί κάποιος μαζί σας και σας λέει ότι ενδιαφέρεται να βρει μια ελληνόφωνη κυρία να προσέξει τα παιδάκια του για κάποιες ώρες του Σαββατοκύριακο, εσείς, και σας δίνει και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Εσείς στη συνέχεια από την δεξαμενή των εργαζομένων που έχετε προσπαθείτε να κάνετε μάτς, να ταιριάξετε το κατάλληλο πρόσωπο. Πώς έχει διαδικασία, έχετε σε επικοινωνία, κάνουν συνέντευξη, πώς είναι το commitment στα πρακτικά πράγματα?
3: Ναι. Ναι, στα πρακτικά είναι step by step και υπάρχει μεγάλο customization. Ξεκινάμε να καταλάβουμε πολύ καλά τις ανάγκες της οικογένειας, τις ώρες, τον προϋπολογισμό, τα καθήκοντα, με τι χρειάζονται βοήθεια. Οπότε πρώτα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την οικογένεια και τις προσωπικότητες που είναι μέλη αυτής της οικογένειας. Και στη συνέχεια, αφού έχουμε καταλάβει τι ακριβώς είναι οι ανάγκες και έχουμε φτιάξει ένα λεπτομερές job description, πηγαίνουμε στη δεξαμενή των δεδομένων μας και επικοινωνούμε με κάποιες υποψήφιες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι καλοί ή δαντά ή για τη φροντίδα ηλικιωμένων σε αυτή την οικογένεια.
4: Εκτός από την παρέχονται και άλλου είδους υπηρεσίες, για παράδειγμα μια οικογένεια χρειάζεται μια κυρία να προσέχει τον ηλικιωμένο, αλλά θα ήθελε και κάποια έξτρα βοήθεια με προετοιμασία κάποιου φαγητού, για παράδειγμα, με μαγείρεμα, τέτοια πράγματα παρέχονται και αυτού του είδους υπηρεσίες?
3: Ναι, οι περισσότερες οικογένειες χρειάζονται κάποιο light housekeeping και μαγείρεμα. Πολλοί από τους ηλικιωμένους μας θέλουν τα ελληνικά φαγητά που είχαν συνηθίσει και δεν μπορούν πια να τα μαγειρέψουν οι ίδιοι. Mm-hmm. Οπότε είναι πάρα πολύ συχνό η φροντίδα των ηλικιωμένων να συνοδεύεται με κάποιο light housekeeping και μαγείρεμα.
1: Πες μου, εάν υπάρχει μια οικογένεια που έχει ανάγκη για κάποιον να μένει με την οικογένεια, να μένει με τη γιαγιά ή με το παππού, υπάρχει αυτή η ευκαιρία?
3: Ναι, είναι μεγάλο τρέντ, όπως είπα και στην αρχή. Ιδιαίτερα άνθρωποι σε προχωρημένο στάδιο άνοιας χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση και επίβλεψη. Και η συχνότερη λύση είναι κάποιος να μένει μαζί τους. Mm-hmm. Και αυτό ιδιαίτερα αν τα παιδιά τους και οι εγγύς συγγενείς είναι αρκετά μίλια μακριά από τον ηλικιωμένο. Mm-hmm. Ή όπως είπατε και εσείς, δουλεύουν και δεν μπορούν να είναι συνέχεια στο σπίτι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε ανθρώπους που μένουν μέσα και παρέχουν και άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα πολλοί από αυτούς οδηγούν, μπορούν να πάνε να κάνουν τα ψώνια, δηλαδή στην ουσία τρέχουν το σπίτι σαν να ήταν κάποιο μέλος της οικογένειας και ανάλογα με τις ανάγκες του ηλικιωμένου παρέχουν και φροντίδες γύρω από το σπίτι, δηλαδή μπορούν να πληρώσουν κάποιους λογαριασμούς, να πάνε να πάρουν τα φάρμακα, να πάνε να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ, να μαγειρέψουν και να φροντίσουν ότι ο ηλικιωμένος τρέφεται καλά, παίρνει τα φαρμακά του, σε πολλές περιπτώσεις ελέγχουν πίεση και κάποια vital signs και είναι τα αυτιά και τα μάτια των παιδιών των ηλικιωμένων. Mm-hmm. Πολλές φορές τους συνοδεύουν στους γιατρούς, πηγαίνουν σε session φυσιοθεραπείας. Οπότε, ανάλογα με τις ανάγκες και το αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος από την οικογένεια, αναλαμβάνουν ό,τι θα έκανε κάποιο παιδί, κάποιο ηλικιωμένο.
1: You know, I'm going to say it. You said it in Greek, but they become a part of your family. They become a part of your family. And the relationship...
3: Yes, they do, and... I would say that people, thrive from continuity. And so what we're trying to do for older people and for children is provide a consistent child care and elder care. Young people and older people, they don't like high turnover. Mm-hmm. They want to get used to a caregiver and thrive from consistency and being able to rely on the they get more confused if they have a lot of people coming and going.
1: Yep.
3: What we're trying to do is build a lasting relationship that in many cases they go 3, 4, 5 plus years depending on the longevity of the senior we are talking about.
1: Let me give Evgenia Parisi's phone number to you all again of Trofos Caregivers, and there are so many people that, if nothing else, may want to have some questions answered. 908-494-0049. Again, 908-494-0049. Direct phone number. Before we close, you've been with us as a sponsor now for a couple of years. I want to thank you very much, and I think that the service you provide is top shelf, and looking forward to our next conversation.
4: Παρέχονται υπηρεσίες, να πούμε, σε όλη την... Εδώ, για παράδειγμα, για τους ακροατές που μας ακούνε, μία κυρία που ενδιαφέρεται για βοήθεια στο Maine, είτε στο New Hampshire, είτε στο Rhode Island, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Έχετε το δυναμικό να καλύψετε όλες τις περιοχές ή μόνο τη Μασαχουσέτη?
3: Εξαρτάται αν πρόκειται για live-in ή live-out, δηλαδή αν κάποιος είναι να μένει μέσα, δεν έχει σημασία που είναι. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε οικογένειες, για παράδειγμα, στην Καλιφόρνια ή στη Φλόριντα ή στο North Carolina ή Σικάγο. Αν δηλαδή η ανάγκη είναι για κάποια κυρία να είναι εσωτερική και να βοηθάει την οικογένεια και να μένει εκεί. Δεν έχει σημασία που είναι η περιοχή που από ζήτησης. Τώρα για live out situations, οι περιοχές που αφορούν την Μασαχουσέτη είναι κυρίως το Greater Boston Area, δηλαδή περιοχές όπως Brookline, Newton, Wellesley, Cambridge.
1: Yeah. Greater Boston.
3: Έχουμε πελάτες, αλλά έχουμε καταφέρει να έχουμε και network σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως το Cape Cod, για παράδειγμα, ή Arlington. Mm-hmm. Επομένως, μπορούμε να βοηθήσουμε ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα με το αν πρόκειται για live-in ή live-out φροντίδα που χρειάζεται. Yeah.
1: Just one final question. Εάν υπάρχει και υπάρχουν, είτε εδώ και εγώ λάβω τηλεφωνήματα από κυρίες και λένε, άκου, έχω ανάγκη για μια δουλειά, μπορώ να... If there is somebody that might be interested in one of these positions, you know, do you get contacted by people like that so that, in a sense, you know,
3: yeah,
1: they want to join your network? If there is anybody who perhaps knows somebody or κάποιος που μας ακούει τώρα που, you know, μπορεί, you know, να βοηθήσει, έχει, you know, has the credentials, will go through the vetting process, they too can contact you directly?
3: Yes, so we get calls all the time, like from people that are looking for a job and they're looking to build a profile with us.
1: Mm-hmm. I like that, build a profile, yeah.
3: Yes, we build a... There's a process, we background check them, we have references for them.
1: Mm-hmm.
3: And so there's like a vetting process mm-hmm. that in terms of documentation that we require. And mm-hmm. we do get a lot of phone calls every day from various parts of various states.
1: Mm-hmm.
3: And again, there are different caregivers with different needs. So what we're trying to do is match these mm-hmm. their needs with the needs of the family.
1: Yeah. Very well, very well.
4: Thank you so much. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, ένα μεγάλο
3: ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πολύ.
4: Να έχεις μια όμορφη Κυριακή.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Επίσης.
1: All right, we'll be right back after these messages. We've got plenty of music for you. We've got a birthday dedication. We've got all of our demographics. We're going to say hello to our audience.
5: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό Οπλό Μαριούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή πηγαίνετε στο website www.giannisdistributing.com.
6: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.
7: Welcome to TasteAndArtOfGreece.com. TasteAndArtOfGreece.com brings unique handicrafts and some exclusive items that are only available through TasteAndArtOfGreece.com. Men's and women's jewelry, dolls, aprons, mugs, kitchen gear, learning books and games, totes and handbags, accessories, hats, t-shirts, sweatshirts, and more. We work directly with artists and designers in every corner of the fantastic country of Greece to bring you authentic, unique, and memorable products. Do your e-shopping today with www.tasteandartofgreece.com.
8: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. at Lambros Law Office, LLC. They help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
6: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
9: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wine Store is the best in the state, with over 30 years in the wine industry. You can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out Ball Square Fine Wines for your old favorite wines, beers, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville.
1: Well, it's 10:42 in the morning. It's our Sunday big show. I'm Teddy Dimitriadis, along with Nicoletta Papadoyani, Toti, Topu, Keto.
4: Πότε και αύριο πας για γκολφ από ό,τι βλέπω. Δευτέρα, 18 Μαΐου, 30 ετήσιο Memorial Golf Tournament στο του Αγίου Δημητρίου, στο Country Club στο Hudson, Charter Oak. Έφτασε η μέρα, το λέμε πολύ καιρό. Και εσείς που λατρεύετε το golf θα περάσετε πολύ πολύ ωραία. Η μέρα θα είναι φανταστική από ό,τι βλέπω στον καιρό. Egyptian Coptic Festival για δεύτερη χρονιά, 22 με 25 Μαΐου, Παρασκευή, Σάββατο.
1: Πέμπτη Παρασκευή, Παρασκευή, Σάββατο,
4: Παρασκευή από τις 5 μέχρι και τις 7, Σάββατο Κυριακή από τις 11 μέχρι τις 6 και Δευτέρα.
1: Μπράβο.
4: 10 με 3 και Δευτέρα λοιπόν. Το φεστιβάλ Egyptian Coptic Festival θα πραγματοποιηθεί στο Wayland 169 Rice Road. Και ξεκινάνε και τα δικά μας τα φεστιβάλ, αρχής γενομένης λοιπόν, με το φεστιβάλ στο Woburn 29 με 31 Μαΐου, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, The Woburn Greek Festival. Ένα φανταστικό φεστιβάλ με πολύ πολύ κόσμο λοιπόν. Και φέτος πραγματικότητα θα έχουμε live μουσική, George Karadzas και η Athenian Entertainment. Ωραίο φαγητό, γλυκά. Εκεί δουλεύουν πυρετοδός για να απολαύσουμε πολύ πολύ σύντομα. Η διαφήμιση μία προσφορά από την οικογένεια Gotsis. Greek Heritage Night, Fenway Park, 3η 2 Ιουνίου. Red Sox, Orioles, μεγάλη αναμέτρηση και εμείς από κάτω θα πανηγυρίζουμε όλοι οι Έλληνες. Μια διοργάνωση από τους Αλφα Ωμέγα, σας ευχαριστούμε θερμά. Και πάμε στο Arlington, 4 Ιουνίου λοιπόν, 4 Ιουνίου με 7 το φεστιβάλ του Arlington, Greek Festival. Γλυκά, ποτά, φαγητά, γλέντι, χορός εκεί κάτω από την τέντα. Είτε βρέξτε, δεν βρέξτε, δεν μας πειράζει, γιατί τα διοργανώνουν τόσο ωραία εκεί, οπότε θα απολαύσουμε το φεστιβάλ μας. 12, 13 και 14 Ιουνίου το φεστιβάλ των ταξιαρχών στο Watertown. Παρασκευή 12 το μεσημέρι με 11 το βράδυ, το Σάββατο από τις 12 μέχρι και τις 11 και την Κυριακή 12 με 8. Τρεις μέρες γλεντιού, γιορτής και απόλαυση στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Cambridge, στο φεστιβάλ 18, 19, 20 και 21. Τετραήμερο φεστιβάλ στην Εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης που γιορτάζει μεθαύριο, 21 Μαΐου λοιπόν. και το φεστιβάλ μας θα πραγματοποιηθεί εκεί στο κέντρο του Cambridge, με δουλειά πολύ σκληρή να ετοιμάζονται όλα τα ωραία καλούδια να τα απολαύσουμε. Λοιπόν, όπα, φεστιβάλ στο Ipswich, Assumption of the Virgin Mary Greek Orthodox Church, Σάββατο 11 Ιουλίου και Κυριακή 12 Ιουλίου, διήμερο θα είναι και φέτος το φεστιβάλ στο Ipswich. Και είναι νωρίς, αλλά το λέμε, έχουμε ξεκινήσει να το λέμε, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτός ο φανταστικός καλλιτέχνης που τα τελευταία χρόνια μας έχει κερδίσει, θα είναι στη Βοστόνη μας στις 3 Οκτωβρίου, Αγκάνης Αρένα. Έχει ξεκινήσει το pre-registration, now live λοιπόν, argyroslive.com. Αν θέλετε να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας από νωρίς, κάντε το, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία.
1: And that was our Tipu Kepote. And if your church and organization is hosting a festival or an event, you'd like to, well, promote it on Grecian Echo, shoot me an email, GrecianEchoes1@AOL.com. To Tipu Kepote is mentioned several times during each and every one of our daily programs. All right, once again, I want to wish a happy birthday to our Grecian Echoes Nation members and friends who celebrate their birthdays today and yesterday. And we got a nation request. We'll play that now as well. But first, a great big happy birthday in Chronia Pola. Today, celebrating on May 17th and blowing out their candles, are Carol Ravanis Rourke. Happy birthday, Carol. Catherine Whalen, Charalambos Katsavos, and Dimitra Karis all celebrate today. Yesterday, we had a whole bunch of birthdays as well over the weekend. Yesterday, on the 16th of May, Andrea DePalis, Konstantinos Agelakis, Ariana Pappas, Vespina Ioannidis, and Christos Kanellos. Kanellos to you all. Chronia Pola, happy birthday.

0: Βάλτο τέρμα και ο Νίκος Οικονομόπουλος, τραγούδι αφιερωμένο λοιπόν. Αυτό το οποίο ακούσαμε 11 παρά 8 λεπτά δείχνει το ρολόι μας εδώ Κυριακή 17 Μαΐου. Ψωνίζουμε έξυπνα, κερδίζουμε χρήματα. Εξασφαλίζουμε τα καλύτερα προϊόντα στο τραπέζι μας. Market Basket. More for your dollar. Υποστηρίζουμε το Market Basket, το σούπερ μάρκετ ελληνικής ιδιοκτησίας που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία. Για παραπάνω από 100 χρόνια οι καταναλωτές υποστηρίζουν το Market Basket, το οποίο διαθέτει και όλα τα ελληνικά προϊόντα. Κρασιά, ελληνικά τυριά, γιαούρτι και όλα τα γλυκίσματα από την Ελλάδα στο δικό σας σπιτικό. Οι ιδιοκτήτες του Market Basket ευχαριστούν τους πελάτες τους για όλα αυτά τα χρόνια υποστήριξης και τους υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά.
1: Over time, it's been filtered, pressed, percolated, and dripped. And when we first set up shop in Boston back in 1916, single-serve coffee machines were beyond futuristic. Today, the future has arrived. Introducing New England Coffee single-serve cups with a revolutionary mesh filter design for a superior brew and great-tasting coffee. Experience the difference in your next cup of single-serve coffee with New England Coffee.
2: Because there are many risks involved with the construction industry, you need a reliable, appropriate, and cost-effective insurance to protect yourself and your business. At Starkweather & Shepley, our construction industry practice group assists the construction industry to access the insurance and risk management products they need to cover their businesses. This practice group focuses on the sectors of the construction industry, including the commercial, residential, industrial, institutional, and public sectors. To learn more about our offers, please visit www.starshep.com or call 781-320-9660. Again, that's 781-320-9660.
3: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos.
4: Hi, this is Peter Kagridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.

0: σόλα, το αγρότολα σπανιόλα. Τρία βέβη στην κουζίνα, είναι λάδι εκλεκτό.
1: Λάδι εκλεκτό, λάδι λα σπανιόλα. All right, I had to get a little Clarino in here on a Sunday morning. At 11 o'clock, classified parade. After that, we're going to say good morning to our worldwide audience. Stick with us.

0: All right, once again, it is classified parade time. We have one listing. Wanted, help wanted for a South Shore Greater Quincy Pizzeria restaurant. Help wanted, all positions available, from managing to all kinds of prep, grilling, pizza pan making, and more. With full and part-time positions available, all with a great working environment, terrific location, flexible hours, excellent pay and compensation. Again, all positions available, full and part-time, on the South Shore. Υπάρχει ευκαιρία για δουλειά στο South Shore σε καλό και γνωστό εστιατόριο τύπου πιτσαρία. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε τον Νίκο 617-460-2244. That's 617-460-2244. Again, 617-460-2244. Restaurant pizzeria help needed on the South Shore.
1: And you've just heard Grecian Echoes Classified Parade.
2: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalyanides.
3: Hi, I'm Billy Galatis.
4: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
5: Hi, I'm Nick Markopoulos.
6: And I'm Teddy Dimitriadis, and together we are The Benchwarmers. Tune into The Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
7: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτίμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
8: Hey, Grecian Echoes family, this is Mike Janity, MJ the DJ, and you can join me every Tuesday and Wednesday afternoon from 12 noon to 2 p.m. for Mike Janity's Disco Dance Party featuring all of your favorite dance songs from the mid-70s to the early 80s.
9: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416.
10: Grecian Echoes is presented to you by the Davos family for the purpose of promoting Hellenism, its history, identity, culture, and its Orthodox religion. Good morning from the Davos family.
11: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you, and they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
0: Now we're at about 5 minutes past 11 o'clock, and what a glorious, glorious Sunday we have. And thank you for spending some time with us. Don't forget bench warmers at 12 o'clock. All right, it is time. You can hear the bouzouki in the background. It is time for us to provide you with a great big kalimera. Thanks to our Amperwave Streaming Odyssey Operations Carrier. This is the company that handles all of our streaming, and it allows us to view the analytics of where our listening audience come from. And we have a long list today, as we asked it for a date range from the 1st of March. So we're talking about 10 weeks. And it's incredible because we keep adding various locations throughout the world, quite frankly, that are tuning in. Nobody does it better than running it off than Nicoleta Kalimera Xana.
9: Εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε και να ακούσουμε που από όπου και αν βρίσκεστε, που συντονίζεστε εδώ στο πρόγραμμά μας, και έχω να σου πω ότι η σημερινή μας λίστα περιλαμβάνει τις τελευταίες 60 ημέρες, λοιπόν 60 days, δύο μήνες περίπου, ακροατηρίου. Καλημέρα, καλησπέρα, θα στείλουμε καλό βράδυ στις περιοχές. Ξεκινάμε εδώ από τον γειτονικό Καναδά, πολύ μεγάλο το ακροατήριο. Καλημέρα λοιπόν στον πανέμορφο Καναδά. Στην Κίνα έχουμε ακροατήριο, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Πουέρτο Ρίκο, στη Γερμανία μας ακούτε, γεια σας παιδιά, Ολλανδία, στην Αφρική, South Africa, Ισπανία, στην Βουλγαρία, φυσικά στην πατρίδα μας την Ελλάδα.

0: οποίο θα το μνημονεύσω ξεχωριστά, γιατί έχουμε πολύ πολύ μεγάλο ακροατήριο εκεί. Burlington, Vermont, Miami, Fort Lauderdale στη Φλόριντα. Γεια σας παιδιά. Albany, Σκενέκτατη, Troy στη Νέα Υόρκη, στο Plattsburgh στη Νέα Υόρκη επίσης, Hartford και New Haven στο Connecticut, Orlando, Daytona Beach, Melbourne στην Φλόριντα, και άλλοι στη Φλόριντα έχουν πάει, Rochester στη Νέα Υόρκη, Tampa, St. Petersburg, Sarasota στη Φλόριντα, στο Ohio μας ακούτε, wow.
1: Καλημέρα, Dayton.
0: Dayton. Springfield και Χολιόκη εκεί στην, εδώ κοντά μας το, στην ωραία μας
1: Χολιόκη. Holyoke.
0: Holyoke.
1: Holyoke λες, αλλά δεν πειράζει, μου αρέσει.
0: Να σου πω, τέτοι, στο Holyoke είναι εκεί που είναι και το, το τι έχουμε εκεί για θέσαι μου.
1: Springfield είναι το basketball hall of fame.
0: Κοντά, σωστά, δίπλα, δίπλα, ναι. Yeah. Norfolk, Portsmouth, Newport News στην Virginia.
1: Μπράβο.
0: Τολίντο, Οχάιο, West Palm Beach και Four Pier στη Φλόριντα, Watertown, όχι το δικό μας εδώ,
1: New
0: στη
1: York.
0: Νέα Υόρκη.
1: Good morning, Watertown, New York.
0: Four Myers και Naples στη Φλόριντα, New Orleans,
1: Louisiana,
0: Dallas and Fort Worth στο Τέξας, Phoenix, Αριζόνα, Seattle, Tacoma στην Washington, Φιλαδέλφια, πω πω εκεί και αν δεν έχει πολλούς Έλληνες, Detroit, Michigan, Cleveland, Akron στο Ohio επίσης, Indianapolis, Indiana, South Carolina μας ακούτε στην Columbia.
1: Μπράβο.
0: Chicago, Illinois, στο Texas, στο πανέμορφο San Antonio, Denver, Colorado, Washington DC, Baltimore, τι ωραία και εκεί, Flint.
1: Σάγκινο και Bay City, Michigan.
0: Ατλάντα, Georgia, Harrisburg, Lancaster, Λίμπανον, York,
1: Pennsylvania,
0: Mobile, Alabama, Pensacola, Florida, στο Los Angeles και στο San Diego μας ακούτε, τιμή μας, Jacksonville, Florida, Columbus, Ohio, Pittsburgh, επίσης μας ακούτε, Johnstown και Altoona,
1: Πενσιλβάνια,
0: έχουμε πολλούς και εκεί, ε.
1: Καλημέρα.
0: Ακροατές. Lincoln and Hastings και Kearney,
1: Nebraska.
0: Charlotte, North Carolina. Sacramento, Stockton, Modesto, επίσης στην Καλιφόρνια. Knoxville, Tennessee. Memphis, Tennessee. Albuquerque and Santa Fe, New Mexico. San Francisco, Oakland και San Jose στην Καλιφόρνια επίσης. Buffalo, New York. Tallahassee, Φλόριντα και Thomasville, Georgia.
1: Ah, they're new. Good morning. Thomasville, Georgia, new to our list. Welcome.
0: Yakima, Pasco, Richland και Kennewick στην Washington. Janesville, Florida. Houston στο Texas. Επίσης στο Tennessee μας ακούτε στο, στο Nashville. Las Vegas, Nevada. Augusta,
1: Georgia.
0: Georgia. Έχεις πάει?
1: Δεν έχω πάει.
0: Γιατί γελάς, το παλαθός?
1: Αγκάστα, Αγκούστα είπες, δεν πειράζει.
0: Πώς το κάνουμε σωστά προνάμψη?
1: Αγκάστα.
0: Αγκάστα. Αγκάστα. Έχει μεγάλο πληθυσμό η Αγκάστα.
1: It's the home of the greatest golf tournament on the planet. Home of the Masters.
0: Πώς δεν έχεις πάει εσύ? Τι γκόλφερ είσαι εσύ τώρα δυνατός να μην έχεις πάει? Charleston, Huntington, West Virginia.
1: Μπράβο.
0: Greensboro, High Point, Winston-Salem, North Carolina, St. Louis.
1: Μιζούρι.
0: Wow, Μιζούρι. Εκεί. Τι να λέει εκεί στο Σεν Λούις,
1: ωραία είναι. Έλληνες, καλημέρα.
0: Πάναμα Σίτι, Φλόριντα, Green Bay and Appleton στο Wisconsin, Σύρακους, Νέα Υόρκη, Richmond and Petersburg στην Βιρτζίνια, Louisville,
1: Kentucky,
0: Kansas City,
1: Missouri,
0: Cincinnati, Ohio, Utica, Νέα Υόρκη,
1: Utica, New York, το είπε σωστά.
0: Minneapolis, St. Paul.
1: Καλημέρα, Minnesota.
0: Shreveport,
1: Louisiana,
0: Davenport and Rock Island, Illinois, και
1: Moline, Illinois, Moline, I've never heard of it, they're new to us, Davenport and Rock Island, Illinois, good morning,
0: Washoe and Rhinelander,
1: yeah, in Wisconsin, they're new to us. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Honolulu.
1: Αλόχα.
0: Wilmington, North Carolina. Tri-Cities.
1: The Tri-Cities of Tennessee and Virginia.
0: Omaha.
1: Nebraska.

0: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Kantz and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
1: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς.
2: Γεια σας. When it comes to studying in Greece, there's only one place that brings the experience to life. College year in Athens. This summer, CYA offers two incredible ways to explore Greece. Option one is CYA's summer program, offering four-week academic courses in archaeology, biology, history, and religion, paired with hands-on exploration around Greece. The second option, the Heritage Greece program, is fully funded by the National Hellenic Society. The cultural immersion is a 14-day journey for students of Hellenic descent. Students will connect with language, culture, and identity, and meet other Greek students from across the U.S. The CYA programs are Athens and island-based, offering Greece as a classroom without walls. Our classes provide academic credit to our students at U.S. universities. The best of both worlds, experiencing all of Greece while gaining academic credit. Two unforgettable paths, one perfect for you. Ποιο θα διαλέξεις? Which will you choose? Study abroad in Athens. Discover Greece. Start your journey today. Visit cyathens.org to learn more.
1: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χοντρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Five-star rated Pleasant Car Care, with locations in Newton and Watertown, goes above and beyond to satisfy all your car-related needs. With over 30 types of services for your vehicle, the ASE-certified technicians at Pleasant Car Care will use their expertise to effectively address all of your questions and concerns through both automotive repair and maintenance. Call 781-319-8979 or go to pleasantcarcare.com for more details on offered services, a service estimate, and to book an appointment. Again, that's 781-319-8979 or pleasantcarcare.com for more information.
0: That's Pleasant Car Care, owned and operated by Charlie Zlatkos.
1: Ο Έρικ Παπαχρίστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρίστος στη Σαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
0: No, we had Eric Papachristos in studio, I think it was last Sunday, and of course he's doing some great things, and Grecian Echoes sponsor strong right there. All right, Nicoletta, μια τελευταία φορά,
1: λοιπόν,
0: τι, πού και πότε,
1: για
0: παρακαλώ.
1: Για να δούμε, αύριο. Το Golf, Memorial Golf Tournament στο Hudson, Charter Oak Country Club. Αύριο λοιπόν η μεγάλη διοργάνωση, 30ο ετήσιο Golf Tournament από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου η διοργάνωση. Egyptian Coptic Festival 22 με 25 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί λοιπόν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Τετραήμερο φεστιβάλ, free admission and parking στο Wayland. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να πάτε να δείτε κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό φεστιβάλ. 29 με 31 Μαΐου έχουμε το φεστιβάλ στο Woburn. Πλησιάζει. Θα έχει ζωντανή μουσική ο Γιώργος Καρατζάς και Athenian Entertainment, Παρασκευή 11 με 11. θα διαρκέσει Σάββατο 11 με 11 επίσης και την Κυριακή από τις 11 μέχρι και τις 6. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό, γλέντι, χορός, free admission, μια προσφορά ή διαφήμιση από, από το Gotsis Insurance Agency, την οικογένεια Gotsi. 2 Ιουνίου έχουμε την μεγάλη βραδιά Greek Heritage Night στο Fenway Park. Save the date. Διοργανώνεται από τους Αλφα Ωμέγα και όλοι εμείς θα απολαύσουμε τους Red Sox. Στα ελληνικά χρώματα θα είναι ντυμένο το Fenway Park. 4 Ιουνίου με 7 θα πραγματοποιηθεί φέτος το φεστιβάλ στο Arlington, στον Άγιο Αθανάσιο. 5η, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Τετραήμερο και εκεί το φεστιβάλ. 4 Appleton Street στο Arlington, σε μια τεράστια τέντα. Θα μας υποδεχτούν πολύ, πολύ ωραία φαγητά, θα απολαύσουμε πολύ ωραία γλυκά, τα ποτά τους, όλα όλα είναι τέλεια. 12, 13 και 14 Ιουνίου πάμε στο Watertown και στους Ταξιάρχες. Παρασκευή 12 το μεσημέρι με 11 το βράδυ, το Σάββατο 12 με 11 και την Κυριακή από τις 12 μέχρι και τις 8. Τριήμερο φεστιβάλ, βρέξει χιονίσει, εκεί θα πάμε. Λοιπόν, ο Άγιος Κωνσταντίνος, τετραήμερο φεστιβάλ και φέτος, 18, 19, 20 και 21 το φεστιβάλ στον Άγιο Κωνσταντίνο στο Cambridge. Λοιπόν, πλησιάζει και ο εορτασμός την Πέμπτη της Εκκλησίας. Τετραήμερο φεστιβάλ με πολύ πολύ ωραίο γλέντι, μουσική, χορό και ανεπανάληπτο φαγητό. Όπα, Ipswich, το φεστιβάλ Assumption of the Virgin Mary Greek Orthodox Church, διήμερο εκεί το φεστιβάλ, Σαββατοκύριακο, Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου. Διήμερο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ το Σάββατο και την Κυριακή από τις 12 μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Και ολοκληρώνουμε με το μεγάλο event της χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου. Ο αγαπημένος μας Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται επιτέλους στη Βοστόνη, Αγκάνης Αρένα, ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο event το οποίο ανυπομονούμε. The pre-registration is now live. Όλες τις λεπτομέρειες πολύ πολύ σύντομα θα σας τις μεταφέρουμε.
4: And that was our Tipo Que Pote.

0: Alright, εδώ Νικολέτα, ξέρεις τι Κυριακή, ωραία μέρα.
1: Ωραία μέρα, ωραία πήγαινε, μέρα, ωραία πήγαινε, διάθεση.
0: Ήρθε ο φίλος μου εδώ, έχω παρέα.
1: Έχεις παρέα, θα σας αφήσω.
0: Bill is in the house.
1: Θέλω να, ξέρω τώρα, γιατί με θες να πεις τα μυστικά τώρα και σου λέει τώρα να φύγω.
0: No.
1: You have your secrets. ναι.
0: She thinks we want to gossip about her.
2: No, we'll do it if you're here.
0: Εδώ να είσαι, να μην είσαι, τα είδε θα τα πούμε.
1: Πάω να σας εγκαταλείψω λοιπόν, φύγω. Yeah. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή Κυριακή, απολαύστε τη μέρα. Και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Τα λέμε. Γεια σας.
0: That's it. Don't forget, Nicoletta presents us with our news reports at 8 o'clock each and every morning. And co-hosts with me on Thursdays and, of course, Sunday, the big show. Nicoletta, have a terrific day. Να σε πάντα πάντα καλά εσύ με την οικογένεια σου. All right, let's continue with more music. And again, the bench warmers. I think we're going to be a little short-handed, but we do have someone coming in to fill in. Nikki Ypsilantis on the way, Billy Gladys in the house. Tony Kariotis, I think, is going to stop by and pay a visit. Let us know about the Teddy K Classic. Stick with us.

0: Meet Sylvia Makarios, your ultimate real estate partner. As a multi-year top producer, recognized by Boston Magazine and ranked in the top 1% nationwide, Sylvia knows how to sell your home for top dollar. Years of experience across Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island, Sylvia delves into the market trends and maximizes your home value. Her clients are her priority, and she ensures a seamless experience from start to finish. Whether you're buying or selling, trust Sylvia. She'll guide you through every step. Countless satisfied clients who have made Sylvia Makarios their favorite agent. Turn your real estate dreams into reality. Call Sylvia Makarios. Sylvia sells at 617-650-8358.
1: Ο Άρτς Θαμύρης από την εταιρεία AWS Business Services, πιστός σύντροφός σας στις οικονομικές σας συναλλαγές, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με όλους εσάς τους ακροατές του από το Grecian Echoes, σας ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας. Ο Άρτς Θαμύρης διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες του ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξοικονομώντας τους χρήματα και το επόμενο διάστημα, ιδιαιτέρως τώρα τη δύσκολη αυτή περίοδο όπου ο πληθωρισμός τρέχει γρήγορα και οι λογαριασμοί αυξάνονται συνέχεια. Εάν θέλετε να μένουν περισσότερα δολάρια στο πορτοφόλι σας, μην αργείτε. Καλέστε τον Άρτ Σταμύρης από το AWS Business Services στο 617-877-1007 ή επισκεφτείτε τον στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση callartnow.com. Και σύντομα θα είστε πολύ πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα.
2: It's Sullivan Tire Spring Into Savings Tire Sale. With big savings on some of our most popular tire brands. Buy three and get one free on all Yokohama tires for your spring driving. And save $100 instantly on the purchase and installation of four Continental tires. Or choose General tires and save $70 off a set of four. Don't miss these great deals during Sullivan Tire Spring Into Savings Tire Sale.
3: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.

Γεια σας φίλοι ακροατές ακροατίες. Συνεχίζουμε με την ελληνική φωνή και θα ανοίξω σήμερα το μουσικό μέρος του προγράμματος με ένα κριτικό και ένα ποντιακό τραγούδι. Λόγω του ότι την ερχομένη εβδομάδα έχουμε δύο επετείους. Την ερχομένη Τρίτη, 19 Μαΐου, έχουμε μέρα μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας και την ερχομένη Τετάρτη, 20 Μαΐου, έχουμε την επέτειο της Ηρωικής Μάχης της Κρήτης. Θα έχω ειδικά αφιερώματα στην βραδινή εκπομπή την ερχομένη εβδομάδα. Θα ακούσουμε τώρα απλά δύο τραγουδάκια, ένα κριτικό

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δωτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Ρεστρόντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη. Τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 55 και τα 3 απόψε, σήμερα. Το πρώτο είναι σύνθεση του Νίκου Γούναρη σε στίχους Νίκου Φατσέα. Μη μου παραπονιέσαι, λέει ο Νίκος Γούναρης μαζί με χοροδία Ελληνίδων. Ήταν τρία στη συνέχεια τραγούδια που έχω σε τρία CD, διαφορετικά CD, με το Γούναρη και χοροδία Ελληνίδων και ακούγονται τόσο ωραία.

το δεύτερο είναι σύνθεση του Μενέλαου Θεοφανίδη με στίχους Μίμη Τραϊφόρου από το 55, από την επιθεώρηση των δύο αυτών και του Γιώργου Γιανακόπουλου στη Σουράδα. Αμάνι γλύκια σου, λέει η Σοφία Βέμπο μαζί με το τρίο Γκρέκο.

Τι, Γούναρης, Βέμπο και Μαρούδας με το τρίτο. Σύνδεση δική του με τους ήχους Νίκου Φατσέα από το 55. Μάτια καστανά.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμπιαρίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Μία και 28 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Ακουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, επίσης τις πόλεις Nashua και Manchester και γειτονικά χωριά στο New Hampshire, δυτικά μέχρι το Worcester και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και οπωσδήποτε για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα ή αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-13-28.

Έχω για εσάς, όπως κάθε Κυριακή, μια σύντομη ανασκόπηση της εβδομάδας. Στην Ελλάδα μας, τα ήρεμα νερά ενός υποτονικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ταράχτηκαν από τις αιχμές του Νίκου Δένδια για δημοσκοπήσεις, μισθοφόρους της εξουσίας, καγκελαρίες τεχνοκρατών και για πλουτισμό. Και άλλα στελέχη ζήτησαν την επιστροφή των δύο πρώην πρωθυπουργών, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας την ανάγκη ενότητας για τις εκλογές του 2027. Στην ευρωπαϊκή γειτονιά, η Βουλγαρία με την Ντάρα και το τραγούδι Μπαγκαράγκα αναδείχθηκε μεγάλος νικητής της βραδιάς με ένα μέτριο τραγούδι στη Eurovision, πάντως καλύτερο από το Φέρτο του Ακύλα, που δυστυχώς δεν αξίζει να το ακούσουμε ούτε εδώ στην εκπομπή μου. Τώρα, πώς και γιατί συμπεριλαμβάνονται στη Eurovision Ισραήλ και Αυστραλία, είναι αλλουνού παπά Ευαγγελίο. Στα παγκόσμια νέα, στο Πεκίνο, οι δύο πρόεδροι, Τραμπ και Σι Τζινπινγκ, παραδέχτηκαν ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη σταθεροποίηση των σχέσεων των δύο χωρών. Ο Κινέζος συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing και δεσμεύτηκε να μην στείλει όπλα στο Ιράν, αλλά προειδοποίησε για κίνδυνο σύγκρουσης λόγω Ταϊβάν. Έγιναν επίσης και άλλες συμφωνίες μεταξύ εταιριών. Παραπέρα, η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται. Στην Αμερική μας, το καταναλωτικό κοινό μείωσε τα έξοδα τον Απρίλιο λόγω της αυξανόμενης τιμής βενζίνης και γενικότερα μείωσε την εμπιστοσύνη του στην οικονομία της χώρας. Παραπέρα, η Wall Street δεν φαίνεται να επηρεάζεται, αν και πολλοί οικονομολόγοι ανησυχούν για τις καλπάζουσες τιμές μετοχών των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, που ίσως ξεφουσκώσουν απότομα, όπως εκείνες των τραπεζών το 2008 με τα ψεύτικα στεγαστικά δάνεια. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε ο αποχωρών πρόεδρος της Fed, Jerome Powell. Ο καιρός, θυμίζουν να βοστώνει, προσπαθεί να γυρίσει καλοκαιρινός. Εντάξει, σιγά σιγά θα έρθει και το καλοκαίρι. Και επαναλαμβάνω, την ερχομένη Τρίτη, 19 Μαΐου, μέρα μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας, και την ερχομένη Τετάρτη, 20 Μαΐου, επέτειος της ηρωικής μάχης της Κρήτης, θα έχω ειδικά αφιερώματα στη βραδινή εκπομπή. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Κυριακή, 17 Μαΐου, Τυφλού και Ανδρονίκου και Ιουνίας εκ των 70 Αποστόλων. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 4 Μαΐου, Πελαγίας Μάρτυρος, Ιλαρίου Οσίου και Νικηφόρου Αθωνίτου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Μια ματιά στο ιστορικό ημερολόγιο, το οποίο μας λέει πως σήμερα, 17 Μαΐου, το 1792, μια ομάδα μεσητών συγκεντρώνεται σε μια καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιουργεί το χρηματιστήριο της πόλης. Οι πρώτες συναλλαγές έγιναν κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street. Το 1809, ο Ναπολέοντας ανακοινώνει την προσάρτηση των παπικών κρατηδίων στη Γαλλική Αυτοκρατορία. Με τους Αγίους Πατέρες που τάβαλε, σε 6 χρόνια έχασε την αυτοκρατορία του. Παρακάτω, ο Αδόλφος Σάξ, το 1846, σαν σήμερα, παίρνει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το σαξόφωνο. Γερμανός αυτός. Το 1886 πέθανε ο John Deere. John Deere, μάλλον, το Deere το λένε στην ελληνική, δεν ξέρω γιατί, τέλος πάντων. Πέθανε ο John Deere, D-E-E-R-E, Αμερικανός σιδηρουργός, πρωτοπόρος στην κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων, θεριστικά και άλλα. Το 1895 εγκαινιάζεται ο παλιός σταθμός του σιδηροδρόμου Πειραιός Αθηνών στην πλατεία Ομονίας. Το 1902 ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάις ανακαλύπτει το μηχανισμό των αντικυθύρων, που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα. Το εφεύρανε σε ένα πλοίο που ήταν βυθισμένο πριν από 100 σχεδόν χρόνια. Και τέλος, σαν σήμερα, 17 Μαΐου, το 1970, ο Νορβηγός εξερευνητής Thor Heyerdahl ταξιδεύει κατά μήκος του Ατλαντικού με ένα πλοίο από πάπυρο, κατασκευασμένο στα πρότυπα των πλοίων των αρχαίων Αιγυπτίων. Πάστε.

Την περασμένη Δευτέρα βράδυ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη είχαμε αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη. Να ακούσουμε τώρα μία από τις μεγαλύτερες συνθέσεις του.

0: Την Τρίτη το βράδυ, στο ημίωρο αδελφών Σκάλκου, ακούσαμε ωραία ασάνατα παλιά λαϊκά με τον Βαγγέλη Περπενιάδη.
1: Αμέσως!

En θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant έχουν διασκέδαση κάθε πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε! Και στο Boxway of Fine Wines, στο Σάμμεβιλ, ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικιόρες, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Boxway of Fine Wines, 716 Broadway, στο Σάμμεβιλ. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Ναι, κάθε βράδυ, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, στην κομπή 6.30 με 7 έχουμε το αφιέρωμα, το ημίωρο των Αδελφών Σκάλκου με αφιερώματα στους μεγάλους λαϊκούς συνθέτες, καλλιτέχνες από τη δεκαετία του 60 συνήθως και από άλλες δεκαετίες όταν έχουν ωραία λαϊκά τραγούδια. Την Τετάρτη το βράδυ ακούσαμε συνθέσεις του Γιώργου Μητσάκη.

την Πέμπτη το βράδυ είχαμε παλιά λαϊκά με Αλεξίου και Ανταλάρα. Το ντουέτο τους είχαν, ο καθένας ηχογράφησε το δικό του άλμπουμ. Έχουν ηχογραφήσει και ένα ωραίο ντουέτο. Να το ακούσουμε τώρα. Από τα παλιά αθάνατα λαϊκά. Ο Δερβίσης και η Άννα.

θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι, μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Να ευχαριστήσω βέβαια τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη που μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε Μάνο Χαζηδάκη.

1400 ακροάτριε, να κλείνω σιγά σιγά τη σημερινή εκπομπή. Να έχετε μια ευχάριστη υπόλοιπη Κυριακή, μια ευχάριστη εβδομάδα. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα. Αύριο Δευτέρα με τον Μελέτη. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ένα θρησκευτικό πρόγραμμα αραβικό και άλλη μια ώρα με ένα πρόγραμμα από τη Νέα Υόρκη. Και από τις 4 και μετά ελληνική μουσική χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σε αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη του τρελού για οδηγό, γυρνώ εδώ μες στην πλατεία.

και βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις, κι εγώ στην πόρτα σου μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου. Ξαναγυρνώ εδώ ζητώντας αγκαλιά και τιμωρώ τον εαυτό μου. Ειλικρινά

νύχτα θα γυρνώ. Κι ας ξέρω πως δεν περιμένεις. Στο κάτω κάτω κάπως πρέπει να πληρώσω για να γλιτώσω από τις τύψεις.